0: ότι εκεί πήγε Γερμανία, Αλεμανία, Πιτσαμανία, Χούσχαφεν, Μιούχεν, Μπερλίν, Χάμπουργκ, Χανόβερ. Όσο γιατί Νόβακ Τζόκοβιτς που ζούσε η Νόβατα, 34 τίτλα, Πεκίν, Μπεντζίν. Μπορεί και νέκοκο εκείπα καζά λίστο, искам с автограф от господин Ал Кременов. Да запишем втория поздрав. Включвай видеопослание. О, уел, да, разбира се. Поздрави от гости от Сърбия. За класацията VIP бизнесмени, регионални лидери Хаско Хюстън. Създателя Ал Кременов. Фамилията DJ Flair. Новите екипи. Екипа на Джокович пожела с автограф.
1: Here's another one for you.
0: Не Ал Пачино. Ал Кременов.

Piano Bar Remix. Πέντε και σήμερα το ζελοζίτιο. Σε εκεί που είναι η Κίβες, Βεσίνικ, Τζο το MC and the family.